Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Σε... πολύ
1: καλή,
0: καλή
1: εβδομάδα.
0: Εβδομάδα. Πολύ καλή εβδομάδα. Πάρα πολύ καλή.
1: 20 Ιουλίου. Και πώς να μην είναι καλή εβδομάδα. Όχι, πες μου.
0: Ποιες είναι αυτές, δεν ξέρουμε πώς θα πάει η εβδομάδα πραγματικά, αλλά. Εντάξει, το ευχόμαστε. Ξέρω κι εγώ. Από έτσι όπως πηγαίνει, καλύτερα μπορεί να πάει. Χειρότερα δεν ξέρω. Μπορεί να πάει και
1: μην
0: χειρότερα.
1: Μην το μελετάς. Το χειρότερα, άστο το χειρότερα.
0: Πριν από 10 χρόνια. Που λέγαμε μερικοί, πολλοί τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στον πάτο. Από τότε που το λέγαμε, έχουμε φτάσει στον πιο πάτο. Εγώ τους έλεγα, μην νομίζετε, έχει κι άλλο. Ξύνουμε τον πάτο τώρα. Έχει κι άλλο κάτω.
1: Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο.
0: Αχ, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλοκαιριάτικο εδώ, 20 Ιουλίου. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει.
0: Επιβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός αυτό.
1: Το ότι είμαι στο στούντιο.
0: Σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης αργότερα και πολύ πολύ μουσική. Έτσι, καλές διακοπές σε όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Άλλα μέρη αδειάζουν, άλλα μέρη γεμίζουν αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα και ζώδια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Σε γενικές γραμμές είναι μία εβδομάδα που εκεί κοντά στην Πέμπτη θα μας τα χαλάσει λίγο περισσότερο.
0: Ενώ μέχρι την Πέμπτη πάει υπέροχα. Τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε, από τη μία θα έχουμε δημιουργικότητα, διάθεση έτσι θετική, από την άλλη θα έχουμε και κάτι παιχνίδια εξουσίας και κάτι εντάσεις. Οπότε κατάλαβες, μέχρι εκεί θα μας πάει καλά. Εκεί όμως θα μας ρίξει μια πλερέζα, ας πούμε. Να μας βρίσκεται.
0: Την Πέμπτη.
1: Εκεί.
0: Που έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για πολλούς από εμάς.
1: Okay.
0: Έτσι δεν είναι, που ξεκινάνε οι διακοπές. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Ναι, είναι αυτό,
0: αυτό, αυτό ακριβώς. Γιατί τι έχει, έχει κανένα.
1: Έχει ένα τετράγωνο.
0: Μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Αλλά αμέσως μετά ο Ερμής θα γίνει ορθόδρομος. Οπότε έτσι λίγο θα ηρεμήσουμε.
0: Πρώτα θα μου βάλουν πίσαμη πούπουλα και μετά θα με χαϊδεύουνε. Μια χαρά πάει αυτό.
1: Μαζί με τα πούπουλα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια. Υπάρχουν αρκετές ευθύνες που έχετε αναλάβει, τις οποίες δεν είναι έξυπνο αυτή την περίοδο να προσπαθήσετε να τις μεταθέσετε αλλού. Αναλάβετε τις λοιπόν και φέρτε τις, ό,τι τέλος πάντων έχετε πάρει για να ολοκληρώσετε εις πέρας. Τα βράκια, μπορείτε έτσι σιγά σιγά να αρχίσετε να χαλαρώνετε λίγο, να αφαιθείτε λίγο περισσότερο, να επιστρατεύσετε την κοινωνικότητά σας και να κάνετε νέες σημαντικές και ουσιαστικές γνωριμίες. Διδυμάκια, ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσετε λίγο τα σχέδιά σας, να τα εξετάσετε λίγο διαφορετικά, να τα δείτε από μια άλλη οπτική τέλος πάντων, ενώ δεν αποκλείεται να κάνετε και μια ενδιαφέρουσα ερωτική γνωριμία. Καρκίνι, κάποιες αποκαλύψεις γίνονται που αφορούν τα προσωπικά σας ζητήματα και σίγουρα δεν μπορείτε να κλείσετε τα μάτια μπροστά σε αυτές. Κοιτάξτε να τις διαχειριστείτε σοφά. Λέοντες, ευκαιρίες υπάρχουν και στα ερωτικά για νέες σημαντικές γνωριμίες, αλλά και στα επαγγελματικά για γνωριμίες που μπορούν να σας εξελίξουν και να σας προχωρήσουν παραπέρα. Παρθένη, είναι καλό γενικότερα να πάρετε τις αποστάσεις σας από ανθρώπους, καταστάσεις που σας έχουν κουράσει ή λίγο σας έχουν δημιουργήσει αρρωστημένες καταστάσεις και να κοιτάξετε πώς μπορείτε να προχωρήσετε προς τα μπροστά κόβοντας δεσμούς με το παρελθόν. Ζυγοί, αν είσαστε ελεύθεροι, καλό θα είναι στις γνωριμίες που κάνετε να είσαστε λίγο πιο υποχωρητική, ρε παιδί μου. Λίγο να βάλετε νερό στο κρασί σας. Μην κρίνετε τον άλλον κατευθείαν με τον μπαμ, με το καλημέρα σας, ότι δεν κάνεις. Δώστε ευκαιρία στους ανθρώπους. Σκορπιοί, είναι απαραίτητο γενικότερα να βάλετε σε μία τάξη την καθημερινότητά σας και το χρόνο σας. Δεν γίνεται γενικά να λέτε ότι αν δεν βγαίνει ο χρόνος, δεν βγαίνει το πρόγραμμα που έχετε κάνει, ότι φταίνε οι άλλοι γι' αυτό. Όχι, μπορεί η ευθύνη να είναι και σε εσάς που έχετε κάνει τον προγραμματισμό. Τοξοτάκια, αν είσαστε ελεύθεροι και ωραίοι, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε μία γνωριμία που σίγουρα θα σας βγάλει από αυτό που λέμε comfort zone σας. Θα σας κάνει να τολμήσετε κάτι της το παραπάνω. Εγωκεράκια, γενικότερα μπορείτε έτσι να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο αυτή την εβδομάδα, ενώ θα είναι αρκετές οι προσκλήσεις που θα δεχτείτε για κοινωνικοποίηση και νέες γνωριμίες. Μέσα σε αυτές τις νέες γνωριμίες είναι εύκολο να κάνετε και μία ουσιαστική. Υδροχόοι, είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε έτσι μία ολέθρια γνωριμία. Μια γνωριμία που θα υπάρχει έντονη χημεία και δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Προσοχή λοιπόν, μην πέσετε και πολύ με τα μούτρα, γιατί μπορεί κάπου κάτι να μετανιώσετε. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, μπορεί να μάθετε πράγματα σημαντικά για τα επαγγελματικά σας. Δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψετε στους άλλους να καταλάβουν τι έχετε μάθει. Κρατήστε τις πληροφορίες και αξιοποιήστε τις με τρόπο που θα φέρει το δικό σας όφελος.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται. Έρχονται οι διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Αμέσως μετά έρχεται το σαν σήμερα μετά τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές εδώ στα μέρη μας και χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε. Έρχεται.
1: Πάμε.
0: Έρχεται διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
3: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26950 25798.
6: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
8: Παίζει μπράβο!
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό. Και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή έτσι εβδομάδα ξεκινάει. Στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Έτσι μην ξεχνιόμαστε.
1: Γιατί καλή να ξεχαστούμε.
0: Ξέρουμε ποια μέρα είναι.
1: Ξέρουμε ότι είναι Δευτέρα.
0: Πού βρισκόμαστε.
1: Ξέρουμε ότι έχει 20 μήνες.
0: Επίσης.
1: Ξέρουμε ότι γιορτάζει και ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας. Α, ναι,
1: ναι, καλή, το
0: προφήτη Ηλία σήμερα.
1: Γιορτάζουμε
0: όλα τα εκκλησάκια πάνω ψηλά. Λέγονται προφήτη Ηλίας.
1: Είχαμε και πανηγύρια.
0: Και θα έχουμε. Και θα έχουμε. Επιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ. Καλωσορίσατε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοι, στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάουσεν φον Στάουφενμπεργκ και συνταγματάρχης Μέρτς και υπολογαγός Βέρνερ φον Χέβεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974, τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφασμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 2007, επίσκεψη στην Αθήνα είχε πραγματοποιήσει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. 2015, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls. 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 20 Ιουλίου.

0: Δεν ξέρω πώς μας ξέφυγε τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχαμε στην Ελλάδα την πρώτη σύλληψη. Έτσι, δεν ξέρω αν αυτό είναι και παγκόσμια πρώτη, αλλά σίγουρα είναι στην Ελλάδα η πρώτη φορά που το έχω ακούσει αυτό. Σύλληψη γιατί αποκάλυψε την ανιψιά της χοντρή στο Άργος Ορεστικών τις προηγούμενες μέρες. Πριν το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, θα έχουμε και τέτοια πράγματα τώρα, δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο. Με είπε χοντρή, θα πάρω την αστυνομία. Και η αστυνομία, ας πούμε, δεν ασχολείται με κάτι άλλο πιο σοβαρό. Έτσι, με ένα ξυλοδαρμό, με ένα βιασμό, με...
1: Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ήταν αυτό.
0: Ρίσκει το χοντρή. Σε όποιο βαθμό και να ήταν, θα ασχοληθεί η αστυνομία με το χοντρή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Κι όμως, συνελήφθηκε από ό,τι σε ήμινε. Παιδιά, είναι γελίο. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό έχω να σχολιάσω. Παίρνω εγώ την ευθύνη, ρε παιδί μου. Είναι γελίο.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μπορεί και να μην είναι.
0: Για λίγη αστυνομία που έχουμε πλέον σε σχέση με τα 10 χρόνια πριν, τα 20 χρόνια πριν, και τα τόσα κενά που έχουμε αστυνόμευσης σωστής και για σωστούς λόγους δηλαδή, έτσι νομίζω ότι είναι γελίο. Εντελώς όμως. Έτσι σαν να φωνάζουμε τη μαμά μας, σαν αυτός με πείραξε. Με είπε χοντρή. Εν τω μεταξύ είναι οικογενειακό το θέμα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι η θεία που είπε χοντρή την ανιψιά. Έχουμε φτάσει σε γελιότητα. Τελεία. Δεν υπάρχει παρακάτω. Μάλλον υπάρχει παρακάτω. Το βιώνουμε κάθε μέρα.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Από γράφετε... όλα έχουμε μας.
0: Ναι, βεβαίως. Γράφετε Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κόσμας και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστροφή στη δεύτερη ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι μέρες που εντάξει, σιγά σιγά πληθαίνουν αυτοί που κάνουν διακοπές. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
1: Και τους καλοδεχόμαστε.
0: Βεβαίως. Εσείς που μας ακούτε στα αυτοκίνητα, στη δουλειά, ξέρω και εγώ πουδήποτε, καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα. Και για σήμερα Άιβη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Λοιπόν, τι να κάνω που έχω ένα γλυκατζή απέναντί μου και όταν άκουσε αυτή την είδηση δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό.
0: Για τα νέα από το διάστημα.
1: Για τη συγκεκριμένη είδηση.
0: Α.
1: Γιατί μου λέγες, για τη ζάχαρη στο διάστημα, για τη ζάχαρη στο διάστημα.
0: Αφού το έχω διαβάσει τις προηγούμενες μέρες, να μην στο πω.
1: Λοιπόν, ένα φυσικό σάκχαρο, το οποίο απαντάται στα σμέουρα και χρησιμοποιείται συχνά σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος, μπορεί να κάνουν σολάριο με εκεί πέρα. Ανείχνευσαν οι αστρονόμοι σε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και αερίου κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας.
0: Έτσι πως το είχαν γράψει τα site την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λέω, σε λίγο θα βρούμε και παγωτό, θα βρούμε και μπουγάτσα.
1: Δεν είχε μπουγάτσουλα, δεν είχαν ετοιμάσει.
0: Όχι μπουγάτσα με τυρί όμως.
1: Με κρέμα.
0: Έτσι, με κρέμα, ναι. Δηλαδή, ό,τι γλυκό ήθελε εκείνη τη στιγμή, κταΐφι. Αμάν, Παναγιά.
1: Λοιπόν, η ανείχνευση της ερυθρουλόζης, όπως είναι η συγκεκριμένη ουσία όπως ονοματίζεται, δεν σημαίνει ότι εντάξει βρήκαμε ανθρώπους που τρώνε φρούτα στο μακρινό διάστημα ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ένα ξεχασμένο παγωτό, ξέρω κι εγώ.
1: Υποδεικνύει πως σε αυτή την έκταση που υπάρχει, την παγωμένη ανάμεσα στα άστρα, μπορούν να σχηματιστούν ενώσεις που είναι σημαντικές για την υποστήριξη της ζωής.
0: Το James Webb εντόπισε ένα ταψί μπακλαβά στο διάστημα. Βρέθηκε ζάχαρη.
1: Αλλά δεν είχαμε πυρούνι.
0: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ορίστε, δεν είναι ωραίο αυτό που βρήκαμε ζάχαρη στο διάστημα.
1: Είναι γλυκός ο κόσμος.
0: Έμα.

0: Λοιπόν, εσύ ήξερες για το κίνημα του low tech?
1: Του πιανού?
0: Low tech.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Και όμως ούτε και εγώ το ήξερα. Έτσι το είχα στο μυαλό μου αυτό που αντιπροσωπεύει, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει και κίνημα που ονομάζεται low tech. Το low tech, παιδιά, επειδή μας έχουν πρίξει στα αγγλικά και βλέπω μερικά έτσι σχόλια από κάτω από κάτι τέτοια νέα και λέει πες μας το στα ελληνικά γιατί το λέτε στα αγγλικά και οτιδήποτε. Είναι η χαμηλού τύπου τεχνολογία, ας πούμε.
1: Α, και είναι κίνημα.
0: Έτσι, και είναι, έχει γίνει κίνημα, σου λέει. Λοιπόν, μία δημοσιογράφος το προηγούμενο διάστημα ασχολήθηκε με αυτό, έτσι, όταν κάθισε και υπολόγισε ότι είναι 24 ετών και έχει περάσει 2 χρόνια, 3 μήνες και 7 ημέρες πάνω από το κινητό της. Και τρελάθηκε. Και σου λέει, εγώ θα τα παρατήσω όλα και το κινητό μου θα είναι από εκείνα τα παλιά με τα πλήκτρα από εδώ και μπρος. Και πάνω σε όλο αυτό βρήκε ότι υπάρχει και κίνημα low tech, λοιπόν. Δηλαδή χαμηλής τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι απλά. Το οποίο είμαι και εγώ, δηλαδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει. Έλεγα να κάνω μια σελίδα στο Facebook και να προτείνω να τελειώσουμε με τα κινητά τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Καταλάβες,
1: αλλά δεν το έκανες με σελίδα στο Facebook.
0: Να ξεκινήσεις από εκεί σαν κίνημα, ότι όσοι μπαίνουν θα πρέπει να κλείνουν το κινητό τους, ξέρω και εγώ. Καταλάβες, αυτό. Και εννοείται ότι το Facebook θα το βλέπεις μέσα από το κινητό, θα το βλέπεις και από το υπολογιστή όταν είσαι σε υπολογιστή. Καταλάβες, είναι ωραίο αυτό. Και επίσης εκείνο με τα πλήκτρα το κινητό που έλεγε εδώ πέρα τώρα η είδηση, είναι καλό γιατί άμα βρείτε κάτι τέτοια τηλέφωνα είναι λίγο πιο μεγάλα και κρατάει η μπαταρία τους, ξέρω εγώ, 12 μέρες.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία χρόνια. Μια χαρά.
1: Ωραία πράγματα.
0: Αυτά είναι για αυτούς που δεν δίνουν 1,5 χιλιάρικο για να πάρουν τις τελευταίες τεχνολογίες κινητών.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι, είναι για αυτούς που έχουν μια άλλη λογική. Πώς το κόβεις? Θα το έκανες ποτέ? Όχι, ε.
1: Ναι.
0: Το κανές.
1: Ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ είμαστε που εμείς έχουμε ζήσει και χωρίς κινητά, οπότε...
1: Ναι, για μας είναι λογικό.
0: Και social media. Για τα καινούρια τα παιδιά είναι εξωγήινο.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Έτσι. Καλοκαιράκι, λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το πεις. Λέμε τώρα. Στην προσπάθεια είμαστε.
1: Κατάλαβες. Βάζουμε τα δυνατά μας.
0: Ο Τραμπ δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται.
1: Ρε παιδί μου, άσε με τώρα στην ησυχία μου. Άσε με στη ζέστα μου.
0: Ρε παιδί μου, τη μία μέρα. Είναι τόσο. Πρέπει να είναι πολύ ρεζίλης ο άνθρωπος. Τη μία μέρα λέει παγκοσμίως.
1: Μάτα ρε άνθρωπε.
0: Γιατί λες να μας πιάσουνε.
1: Να σου έρθει καμία βόμβα από το πουθενά.
0: Λοιπόν, ρίχθηκε μία βόμβα σε αυτόν. Εκεί. Λοιπόν, λέγονται ακόμα χειρότερα πράγματα, οπότε δεν φοβάμαι. Λοιπόν, τη μία μέρα βγαίνει και λέει θα κλείσουμε τα στενά του ορμού. Την άλλη μέρα βγαίνει, τελικά δεν τα κλείσουμε. Θα κάνουμε επενδύσεις στις χώρες της γύρω-γύρω, θα δώσουμε πολλά λεφτά. Δεν είναι. Δεν τον πιάνεις πουθενά.
1: Κοίτα. Γνωρίζοντας ότι μαζεύω πέτρες για το κεφάλι μου, θα πω ότι είναι δίδυμος.
0: Πέτρες. Α, ναι, βέβαια, είναι και αυτό, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο διεκτά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
3: Εισιτήρια Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23 384.

0: ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: bravofm.gr.
3: Μάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. 20 του μήνα, 20 Ιουλίου κυρίες και κύριοι.
1: 20 Ιουλίου βέβαια.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλές διακοπές για αυτούς που ξεκινάνε διακοπές από σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα και καλή
0: σας. Θα η ώρα μας και εμάς.
1: Δεν ακούγεται βέβαια πολύ θετικά το θα έρθει η ώρα μας.
0: Θα έρθει η ώρα μας. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν ξέρετε. Είναι επιθεία. Λες κάτι και έχει έτσι. Είναι διφορούμενο.
1: Λοιπόν,
0: και δεν το είπα εγώ ότι θα έρθει η ώρα σου. Μα εσύ είπες ότι θα έρθει η ώρα να πάμε διακοπές. Όχι, εγώ είπα θα έρθει η ώρα σου.
1: Κοσμά, σου έχω ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι η λύση σε ένα βασικό πρόβλημα για τα διαστρικά ταξίδια?
0: Την ψάχνουμε έτσι.
1: Μάλλον την έχουμε βρει.
0: Α, την βρήκαμε
1: κιόλας.
0: Αλλά
1: πρέπει να την εξελίξουμε. Η χειμέρη ανάρκη.
0: Και πάμε για ύπνο.
1: Σου λέει ότι αν ο άνθρωπος έπεφτε για ύπνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα γλίτωνε πολλά πράγματα. Και σε σωματική φθορά που μπορεί να σου κάνει εκτινοβολία, αλλά και σε εφόδια, σε τροφή.
0: Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά έργα επιστημονικής φαντασίας, ότι οι άλλοι κοιμούνται. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ για το λόγο ότι άντε πες ότι κοιμάμαι και απογειώνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και άντε πες και ότι κοιμάμαι και περνάω, ξέρω και εγώ, διανύω. Πού θα ξυπνήσω? Και άμα δεν ξυπνήσω εκεί πέρα που πρέπει. Και δεν ξέρω που είμαι μέσα στο χάος, στο αχανές διάστημα.
1: Και άμα δεν ξυπνήσω και ποτέ.
0: Και αυτό παίζει, αλλά εγώ σου λέω ότι ξυπνάς. Αυτό είναι το χειρότερο. Άμα δεν ξυπνήσεις ποτέ, δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Αλλά άμα ξυπνήσεις και είσαι στη μέση του πουθενά. Και δεν ξέρεις και τον δρόμο να γυρίσεις.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι.
0: Παιδιά, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσετε. Εμείς ξέραμε πώς θα φτάσετε. Πού φτάσαμε, δεν ξέρουμε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εκφύσεως οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να πέφτουν σε χειμέρι ανάρκη. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
0: Ας στείλουμε αρκούδες.
1: Για να ξεπεραστεί αυτό, ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να αναπτύξουν τεχνικές που θα μπορούν να προκαλέσουν με ασφάλεια τη χειμέρη ανάρκη στους ανθρώπους.
0: Όλα πρέπει να αλλάξουν αρκεί να πάμε κάπου που δεν είμαστε εμείς καλεσμένοι, ρε παιδί μου. Ναι, και καλά με το ζόρι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει.
1: Σου λένε, πέσε για ύπνο.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω να πέσω για ύπνο.
1: Κοιμήσου λίγο, παιδί μου, να φτάσουμε στον Άρη.
0: Δεν θέλω, τι λίγο. Θα ξυπνήσω και θα έχω γεράσει.

0: Δυστυχώς σκέφτομαι πραγματικά μετά από 3,5 χρόνια περίπου που δεν έχουμε βρει εδώ στην Ελλάδα ποιοι φταίνε για τα 57 θύματα εκείνο του τροχαίου, του τρένου, του δυστυχήματος τέλος πάντων με το τρένο στα Τέμπη. Το σκέφτομαι αυτό διαβάζοντας το, την είδηση που λέει ότι στην Ιαπωνία έχουν ήδη έτοιμο ένα τρένο το οποίο, παιδιά, θα τρέχει 600 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι λες τώρα?
0: Το έχουν βρει, έχουν κάνει τις δοκιμές. Θέλουν να καλύψουν μία απόσταση 280 χιλιόμετρων σε 40 λεπτά. Καταλαβες? Και σου λέει ότι έχουν βρει, θέλουν να ενώσουν, λέει, το Τόκιο με το Μαγιώτο, ξέρω και εγώ, κάπως έτσι λέγεται η πόλη. Μπορεί να κάνω και λάθος λίγο. Λοιπόν, έχουν φτάσει τα 600 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά τα 150 χιλιόμετρα, λέει, το τρένο ύπταται. Έτσι, 9 εκατοστά πάνω από τις ράγες. Δεν ακουμπάει καν. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πατήσει το φρένο. Αν πατήσει φρένο, μήπως απογειωθεί και το βρούμε στο φεγγάρι μετά το τρένο αυτό. Όταν μας δείχνουν κάτι καινούργια βαγόνια που θα μπουν στις ράγες στις δικές μας, λέω, τι σακαράκα είναι αυτή που μας την παρουσιάζουν για καινούριο τρένο πάλι. Έχεις πάει Γερμανία, έχεις πάει Ιταλία, έχεις πάει στο διάλογο τη Μάνα και έχεις δει τα τρένα, έχεις πάει Ιαπωνία εδώ με 600 χιλιόμετρα την ώρα το τρένο, και εσένα σου παρουσιάζουν εδώ ότι θα σου φέρουν κάποιοι άλλοι, οι Ιταλοί, ένα τρένο το οποίο είναι σακαράκα, ας πούμε. Βασικά δεν πρέπει ούτε στα μέρη τους να το κινούν αυτό το τρένο. Αισθάνομαι υπέροχα. Κάτσε εκεί, στην ώρα σου, κάνε διακοπές. Όλα καλά και ωραία είναι.
1: Άσε εσύ, δεν είμαστε τώρα, μας φέρουν τέτοια τρένα, πηγαίνουν με 600 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτσε
0: εγώ
1: καλά.
0: Θέλω 600.
1: Ε?
0: Δεν θέλω 600 χιλιόμετρα την ώρα. Τι, σε μισή ώρα, σε 40 λεπτά να είμαι στη Αθήνα Θεσσαλονίκη? Όχι, ρε, εσύ πας καλά. Κάτσε να βλέπουμε,
1: το πάσο μας.
0: Να βλέπουμε τη διαδρομή καταρχήν.
1: Τόσα ωραία μέρη περνάμε.
0: Ναι, βέβαια. Με αυτά τα τρένα που έχουμε εμείς μπορούμε να μην τις ξαναδούμε τη διαδρομή επίσης.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε, αποσυρώμαστε από το στούντιο σιγά σιγά εμείς.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, αύριο δηλαδή.
0: Κανονικότατα εδώ στη θέση μας, στο πόστο μας. Έτσι ελπίζουμε κι εσείς εδώ και ακόμα περισσότεροι. Επιβαλίκος μας και δραμάδος ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Έτσι, όχι και πολύ μαυρισμένοι ακόμα.
1: Εντάξει, θα το καταφέρουμε.
0: Είναι το καθήκον αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 426.

0: Ο Alex Fruits.
1: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
2: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
1: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
2: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
8: Who doesn't understand pain?
9: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
10: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: γιαγιά σου πανέμορφη, χαρούμενη, ξεκούραστη μερούλα.
1: Έχεις πάρει τα φάρμακα? Γεια σας φίλοι μου, αλλά ήταν πολύ έτσι επεισοδιακός η επεισοδιακή είσοδος του Θάνου και ήθελα να βεβαιωθώ ότι είναι όλα εντάξει.
0: Είναι όλα εντάξει μερούλα, γιατί δεν μπορώ εγώ ως συνεργάτη σου να σου πω μια καλή κουβέντα, να σου κάνω ένα κοπλιμέντο?
1: Ούτε την πρωτοχρονιά τέτοιο πράγμα.
0: Ούτε, τίποτα. Τι πεζή που είσαι, πάμε για τραγούδι.

0: ξεκουρασμένη, ταλαιπωρημένη, χάλια, μερούλα, τι κάνεις? Εδώ είμαστε. Ορίστε, εγώ φταίω τώρα?
1: Όχι, αλλά τώρα είναι πιο φυσιολογικό. Είσαι στην καθημερινότητά σου. Είσαι αυτός που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε.
0: Είναι που φεύγει ο Ιούλιος.
1: Άντε μωρέ, δεν φεύγει ακόμα, έχουμε 10 μέρες.
0: Μερούλα. 11. Τις μετράς μία-μία και τα δευτερόλεπτα μετράς, ε? Πουλάκι μου. Ενώ το Σεπτέμβρης λες 10 Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρης.
1: Τι να τον κάνεις ο Σεπτέμβρη?
0: Τι να τον... Αφού υπάρχει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και κρατάνε ο καθένας από 6 μήνες.

0: Έλα να ρωτήσω.
1: Κάτι θέλω να σου πω πριν, αλλά με αποσυντώνησες.
0: Αποκλείεται. Δεν χρειάζεται βοήθεια, μπορείς και μόνη σου πολύ καλά.
1: Α, ξεκίνησε. Ήτανε, βλέπετε, ρε παιδί μου. Κάνεις αυτό το πολιτικό.
0: Ναι,
1: που βγαίνεις μπροστά και λες το καλό, ενώ από πίσω.
0: Σκάβει το λάκκο.
1: Σκάβει το λάκκο.
0: Χαμός.
1: Κάτι ήθελα να σου πω όμως τώρα, θα ξέρει, έχει κολλήσει το μυαλό μου.
0: Αποκλείεται το δικό σου μυαλό.
1: Πνίγηκες,
0: θυμήθηκες.
1: Θέλω να μας στείλουν οι φίλοι μας σε μηνυματάκι. Θα τους πεις μετά το τραγούδι που. Να μας στείλουν νησιά που δεν χρειάζονται αμάξια.
0: Νησιά που δεν χρειάζονται. Γιατί θα έχεις σκοπό να πας σε νησί χωρίς αμάξι.
1: Ναι, δεν θέλω, ρε παιδί μου, τα αμάξια. Δεν θέλω να οδηγώ.
0: Αυτό έχει να κάνει ότι το αμάξι σου σε χαιρέτησε ή γιατί απλά έχεις αποφασίσει να πας σε ένα νησί χωρίς.
1: Έχω αποφασίσει να πάω σε ένα νησί χωρίς.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: και τα πράγματα τα κάνεις, το κουβαλάς στην πλάτη.
1: Πόσο θα πάρεις, ένα παρέωνο, δύο μαγιό.
0: Θα τα φορτώσει το παιδί, να τα κουβαλάει.
1: Δύο μαγιό θα πάρει καθένας, πόσο θα έχει ροδάκια τσάντα.
0: Δύο μαγιό.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι όλα, δύο μαγιό θα πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Πετσέτα, όχι.
1: Όχι, θα μας δώσουν.
0: Θα σας δώσουν.

0: 9,6. Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση, παλάτιουμ, τσιλιδί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πες στους φίλους μας που θα μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε για το.
0: Φίλοι μας, καλοί μας φίλοι. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Το ψαράκι.
1: Το ψάλτη, έτσι πως τα λες. Ναι. Σαν ψάλτης είναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Θάνος και Μέρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό που βρίσκεται στο 7 στο πληκτρολόγιο, λέμε.
1: 7.
0: Στο πληκτρολόγιο 7 στο σταθερό υπολογιστή.
1: Στο λάπτοπ.
0: Και στο λάπτοπ. Όχι στο κινητό.
1: Στο κινητό που είναι.
0: Ούτε ξέρω.
1: Πατάς
0: είναι ξεχωριστό, είναι μόνο του.
1: Α, τα ξέρω.
0: Πουλάκι μου. Πάμε για τραγούδι.

χρόνια πολλά, Ηλία, Λιάκο, Λιάκουρα, Ηλίας, Ηλιάνα, Ηλιάνα, Ηλιάνα και Ηλία. Προφήτη Ηλία σήμερα. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου το 911, ο ρόλο τη Νορμανδία πολιορκεί την πόλη Σαρτάρ τη Γαλλία. 1828, πεθαίνει στι φυλακέ τη Βιέννη ο πρίγκιπα Αλέξανδρο Φιλάντη, ο γενικό αρχηγό τη φιλική εταιρεία. 1969, οι αστροναύτες Νίλ Άμστρονγκ και Έντουιν Όρλιντ γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι προσεδαφίζονται στη Σελήνη. 1974, πρωινές ώρες αρχίζει η αποβατική επιχείρηση Ατίλας 1 που θα αποτελέσει το πρώτο γεφύρωμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και που θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά τη φάση Ατίλας 2. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 356, γεννήθηκε Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας. 1930, Γιάννης Αγκούρης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος. 1978, Will Solomon, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Δεν μας καλά!

0: Έλα, Μερούλα, λίγο πριν κλείσουμε την ώρα.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Αχ, κρίμα, και ήθελα να πω εγώ μια ώρα έτσι. Ωραία, πες θα το πω εγώ το άλλο μια ώρα, δεν πειράζει.
1: Ο παππούς του Πούτιν ήταν μάγειρας για τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Ρασπούτιν.
0: Άχρηστη πληροφορία. Πού με βοηθάει εμένα αυτό.
1: Πουθενά, αλλά ήταν μάγειρας.
0: Μάλιστα. Οκ. Ήταν μάγειρας. Ό,τι πεις, Μερούλα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακά.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Εισιτήρια Deja Blue.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Blue.
0: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
0: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
0: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
0: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
7: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Τέλος.
0: Είναι. Ο μήνας έχει 3 δεκαήμερα. Έχουμε φάει τα 2 του Ιουλίου.
1: Απαξίω. Δεν ασχολούμαι καν μαζί σου.
0: Καθόλου.
1: Τίπιτσα.
0: Εντάξει.
1: Deep για deep.
0: Ωραία. Θα σας πω λοιπόν την ιστορία πίσω από το πιο μυθικό λευκό κρασί, λέει, στον κόσμο. Παράγονται μόνο 300 φιάλες ετησίου. Το domain δεν μπορώ να μπουρδουκλωθώ. Το λευκό λοιπόν βουργουνδικμά με τις τιμές που κάνουν ακόμα και τα μυθικότερα ερυθρά να κοκκινήσουν. Όσο εξηγεί κάποιος με το real estate, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί που μπορούν να οδηγήσουν τα πράγματα στην περίπτωση ενός μυθικού αμπελώνα. Βλέπετε ότι βλέποντας, λέει, ότι μια φιάλη κοστίζει χρυσάφι, δεν θα σου πουλήσει, λέει, ποτέ κανείς τη γη από την οποία προέρχεται, για ψίχουλα. Ιδιαίτερα σαν μπελώνα θεσημένα χρυσό ρηχείο, είναι ένα κοίτασμα που δεν εξαντλείται πρώτε. Μιλάμε, οι ιδιοκτήτες μετρούνται, λέει, σε δεκάδες ή εκατοντάδες εκτάρια, αλλά συνήθως σε εκατοντάδες φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ακριβότερο από ένα κόκκινο κρασί. Μοιρασμένο, λέει, το ιδιοκτήτη Μοντράς, με την τελευταία αγοροπολισία να έχει λάβει πριν από 30 χρόνια. Και εδώ δείχνει, λέει, και να σας πω ότι το κρασί αυτό που μπορείς να το δεις με ρούλα, υπολογίζει ότι 4 του 5 και του 10, μου θυμίζει λίγο ταινία James Bond που λέγε αυτό το ποτό ήταν το κρασί, το θυμόταν, έως 11.000 ευρώ. Νούμερα που τα έκαναν, κάνουν πολύ περισσότερο, λέει, από κάτι έχει. Αλλά αυτό το λευκό τους παίρνει τα κεφάλια, να το πω έτσι ελληνικά.
1: Πάντως...
0: Βάλε ένα κατρούτσο τώρα εμείς. Και τελειώνεις κάτω που φέρνω.
1: Το κρασί της παρέας.
0: Το κατρούτσο, ναι.

0: πάω στην Κίνα.
1: Πάμε να σε πάω ή θα πάμε όλοι μαζί?
0: Πάμε όλοι μαζί στην Κίνα, όπου εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λοιπόν ένα εστιατόριο έβαλε ένα διαγωνισμό ότι όποιος φάει 108 πικάντικα ντάμπλινγκ κερδίζει ένα δωρεάν γεύμα και τον τίτλο του βασιλιά του μεγάλου στομαχιού. Οπότε πήγαν τέλος πάντων εκεί πέρα οι άνθρωποι, παραγγείλανε άπειρες ποσότητες για να φάνε και να κερδίσουν, αλλά το κράτος έφερε αντίδραση.
1: Μάλιστα,
0: γιατί είχε θεσπίσει ο ηγέτης της χώρας, ο Σι Τσίπινγκ, κανονισμούς του 2021 για να αποφεύγεται η σπατάλη τροφίμων.
1: Έλα.
0: Οπότε κατάλαβες ότι αυτό το εστιατόριο τι έκανε? Πήγε εκτός.
1: Εκτός
0: νόμου.
1: Ντροπή. Ντροπή τους.
0: Ντροπή.
2: Έλα.

0: Σε λίγο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα, θα το κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μερή με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μερούλα.
1: Αυτό το γλυκάκι, το ψαράκι, το ζουζουνάκι που βρίσκεται πάνω στο πληκτρολόγιο του 7. Αναπνοή. Είσαι!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Πλαίσας Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πλέσας Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Πλέσας Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.

0: θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
1: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μερούλα.
1: Πάμε στα παγωτάκια που έχουν την τιμητική του. Mm-hmm. Μια και μία νέα γεύση κάνει την εμφάνισή τη.
0: Κοκορέτσι.
1: Όχι, όχι. Αυτή είναι παλιά. Και τζατζίκι έχει βγει και παστίτσιο έχει βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει.
0: Τζατζίκι.
1: Όχι, αφού έχει βγει σου λέω.
0: Τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Αηδία.
1: Βγαίνει λοιπόν η μπουγάτσα και όχι μόνο βγαίνει, κάνει και θράψη. Γίνεται ο κακός χαμός. Βέβαια υπήρχε και σε ένα άλλο γνωστό έτσι ζαχαροπλαστείο πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το, πώς λεγότανε, το τσουρέκι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα διαφέρει και πάρα πολύ με την μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω.
0: Θα ήθελες, ε?
1: Βέβαια.
0: Έχεις βρει αυτό που σου έχω πει, την γλυκιά, την αλμυρή σοκολάτα?
1: Αυτό δεν το έχω βρει.
0: Τι να σου κάνω.
1: Πού το βρίσκεις, ρε παιδί?
0: Τι να σου κάνω, θα σου πω πάλι μετά. Πάλι θα το ξεχάσεις.
1: Πολύ πιθανόν. Να μου φέρεις.

0: Να σου πω τώρα. Λεφτά λέμε δεν υπάρχουν. Γίνεται ένας χαμούλης με τα καινούργια αυτοκίνητα. Χαμούλης. Αύξηση λέει 20,8 σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κάτι λέει που σε νούμερα μεταφράζεται σε 13.394 αυτοκίνητα έναντι 11.091 πέρσι.
1: Μπράβο. Αυτά είναι τα υβριδικά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Γενικώς η αύξηση λέει είναι ακόμα πιο μεγάλη, τη τάξη του 28,4% για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε σε σχέση με την περσινή. Καθώς φέτος τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έφτασαν τις 70.362, παρακαλώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα πέρσι ήταν μόλις 54.798. Μπράβο, αυτό που είπες. Πολύ ανωδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις όσων μοντέλων, λέει, μπαίνουν στην πρίζα. Εντάξει, πλήρωση ηλεκτρικά και τα λοιπά. Για την ακρίβεια τους αντιστοιχεί το 9,9% από 7,1 που ήταν το 22. Αυξήθηκαν και οι πωλήσεις
1: των. Εντάξει, δίνουν και αρκετά πράγματα έτσι, ναι, για να μπορέσει να πάρει ένα.
0: Το ηλεκτρικό αυτό στην πρίζα, επειδή μου κάνει λίγο το. Σαν το στιέρα μου κάνει εμένα αυτό.
1: Το ωραίο νομίζω, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, είναι το υβριδικό. Αυτό, ναι, που προχωρά και,
0: ναι, ναι,
1: και φορτίζει και μόνο του.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό σαν το υγρό, αυτό που λέει αδιάλυτο για μεγάλες. για σκληρές βρωμιές, διαλυμένο σε νερό για μεγάλες επιφανίσεις. Το κατάλαβα.

0: Λοιπόν, και εγώ θα πω τώρα αυτό που θέλω να πω και προλαβαίνω γιατί θα τελείωνε η εκπομπή και πάλι θα έφευγα έτσι. Η ενασχόληση του Φίβου με τη μουσική ξεκίνησε στα μαθητικά του χρόνια με την ιδιότητα του drummer. Ενώ σπούδαζε αρμονία και μουσική σε οδείο, άρχισε να γράφει στίχους. Σε ηλικία 22 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Η άχρηστη πληροφορία της μέρας.
1: Γιατί είναι άχρηστη?
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι αυτοί έτσι. Πώς να το πω.
1: Οι καλλιτέχνες.
0: Όχι μόνο οι καλλιτέχνες, γενικά ρε παιδί μου. Τα παιδιά που έχουν κλείσει κάπου δείχνουν την κλίση τους από νωρίς. Δεν φτάνουν στα 40 να ψάχνουν την
1: κλίση. Τώρα σου έρθει όλη αυτή η ανησυχία την ώρα που χαιρετάμε τον κόσμο γιατί κλείνει η εκπομπή.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι εγώ θέλω να δω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω.
1: Άντε λοιπόν, άντε γεια σας. Τα λέμε
0: και
1: αύριο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, γεια σας. Το είπα και πριν. Αλλά δεν με ακούς, κάπου αλλού είναι το μυαλό σου, Μερούλα.
0: Γεια σας, παιδάκια.
1: 21 του μήνα, φιλιά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-0460.
7: 6925-8.
0: Περώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ.

0: κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
6: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap. Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
4: Ναι, Σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26 950 42 398 και 23 384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25 798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί.

0: Εθρίο Θέατρος Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: 92,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Mono bravo, mono bravo, mono bravo, mono bravo.
1: Κάντε αγκαλίτσα όλοι μαζί και πάμε. Όλοι μαζί!

0: το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και Μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι.

0: Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο FM.gr.

0: fm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μόνο μπράβο.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.

0: Deja Blue.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Blue.
0: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
3: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ιούλιος, παρέα, εδώ, καλοκαίρι, βουτιές, ζέστη. Εντάξει, νομίζω ότι την έχουμε βγάλει καθαρή, δεν το συζητώ. Ξέρεις τι, επειδή η Ελλάδα γενικώς έχει αντιμετωπίσει, ρε παιδί μου, ζέστες, όχι αστεία, νομίζω ότι είμαστε λίγο μαθημένοι, έτσι. Δουλεύει πάρα πολύ φουσκώτη πισίνα, πάρα πολύ φουσκώτη πισίνα, παιδιά, νομίζω ότι είναι must, έτσι. Νομίζω ότι παίρνουμε για τα παιδιά και τελικά τη χρησιμοποιούμε εμείς. Οπότε πάρε και μία έτσι λίγο πιο μεσαίου μεγέθους, έτσι ώστε να την απολαμβάνεις και εσύ που είσαι γονιός. Βαφτιστήρια, νύψη, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι φουσκωτές πισινούλες που χωράνε βέβαια έτσι, σε κήπο, σε βεράντα, σε μπαλκόνι. Δεν. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Θα μου πεις βέβαια, βρε, λένε καλοκαιράκι στην Ελλάδα με τέτοιες παραλιάρες αυτό και να έχω πισίνα, φουσκωτή. Βρε και μπανιέρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας για να αντέξει τη ζέστη, ειδικά έτσι, αν δεν έχει φύγει ακόμη διακοπές. Εννοείται. Γιατί αν έχει διακοπές, τι μ' ακούς τόση ώρα να λέω για πισίνες.

Δεν έχω πει καθόλου αστρολογικά. Πάμε να δούμε λίγο τι κρύβουν αυτές οι ημέρες. Βεβαίως να σου θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του 2026. Γενικά το καλοκαίρι είναι καλό, όπως και ο Αύγουστος θα είναι δηλαδή. Κρυός στις σχέσεις βλέπεις κάποια προβλήματα και ίσως ορισμένα κεφάλαια να κλείσουν οριστικά, το οποίο το λες και καλό. Ταύρος, αναζητάς αλλαγές και νέους τρόπους έκφρασης της προσωπικότητάς σου, ενώ υπάρχει έντονη επιθυμία για ελευθερία. Δίδυμος, η επιπολαιότητα και η έλλειψη οργάνωσης μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, έχει το νου σου. Καρκίνος, δείχνεις μια αναποφασιστικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε σου κίνηση. Λέων, κάνεις ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα σου, ενώ επιλέγεις νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους δράσης. Παρθένος, η κούραση και η ανάγκη για ξεκούραση επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Η συνέπεια και η αυτοπιθαρχία δοκιμάζονται περισσότερο από το συνηθισμένο. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγα λεπτά. Μην εδώ κολλημένος, κολλημένη. Λέει η Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Να ολοκληρώσουμε και τα ζώδια μας. Η περίοδος για τους ζυγούς απαιτεί πρακτικές λύσεις και προσωπική δράση. Χρειάζεται προσοχή σε βιαστικές κινήσεις και μικροατυχήματα. Η συγκέντρωση είναι το κλειδί για να αποφύγεις λάθη, ενώ στα επαγγελματικά ίσως υπάρξουν κάποιες εντάσεις. Σκορπιός, επένδυσε χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να ενισχύσεις την εικόνα και το κύρος σου. Τοξότης, η ανάγκη για εξέλιξη και νέους ορίζοντες γίνεται πιο έντονη και επιτακτική από ποτέ. Η τύχη βέβαια είναι μαζί σου. Εγώ καιρός. Υπάρχουν δυσκολίες κατανόησης με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το χάσμα γενεών γίνεται πιο εμφανές και ζητά μηδέα κατανόηση. Δες τις καταστάσεις λίγο πιο χαλαρά. Υδρογός, η τεχνολογία και η επικοινωνία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά σου. Αναζητάς νέους τρόπους να αξιοποιήσεις δημιουργικά το χρόνο σου. Πάμε και στα ψάρια και ολοκληρώνουμε τα ζώδιά μας. Υγεία, ευεξία, φροντίδα. Όλα αυτά πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου. Και όλα αυτά πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Υιοθετείς βέβαια πιο υγιεινές συνήθειες και βελτιώνεις την καθημερινότητά σου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλοκαίρι σε μια πάρα πολύ ωραία χώρα, να τα λέμε και αυτά. Και ήμουνα και με μια παρέα που λέμε, ρε παιδί μου, ότι και διακοπές να μην καταφέρουμε να πάμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο όμορφα στην Ελλάδα μας, στα νησιά μας, στα χωριά μας. Έχεις ένα χωριό, έχεις βουνό. Θα σου πω και τη δική μου την εμπειρία. Φέτος λοιπόν, εγώ θέλω να πάω διακοπές σε βουνό. Δεν θέλω νησί. Θα πάω σε νησί για πολύ λίγες μέρες, αλλά θέλω βουνό. Και επειδή το συζητάμε και με τον άντρα μου, νομίζω ότι το καλύτερο όμως είναι βουνό. Δηλαδή στο βουνό ξεκουράζεσαι, ηρεμείς, σε βοηθάνε πάρα πολλοί θερμοκρασίες, ενώ με τη θάλασσα και τον ήλιο υπάρχει μία ταλαιπωρία. Άρα βουνό και πάλι βουνό. Και επίσης, παιδιά, και στο σπίτι να μείνουμε, μπορούμε να το κάνουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό καταφύγιο με ωραίες δραστηριότητες, με καλή παρέα και βεβαίως με βόλτες, με θερινό σινεμά, με θερινό θέατρο, με περιοδίες και βεβαίως συναυλίες.

Αλλήλη Μανουζάκη μαζί σου και θέλω λίγο να συζητήσουμε πραγματικά για τις πάρα πολύ ωραίες συνήθειες του καλοκαιριού. Και αυτό μου ήρθε γιατί λίγο νωρίτερα σου είπα για συναυλίες και παγωτά, αλλά νομίζω ότι το πιο ωραίο, βέβαια, μεταξύ μας τώρα, το καλοκαίρι για τους περισσότερους από εμάς χωρίζεται σε δύο μέρη. Χωρίζεται το καλοκαίρι που δουλεύεις και το καλοκαίρι που έχεις άδεια. Όπως καταλαβαίνεις, βέβαια, η λογική λέει το εξής: το καλοκαίρι που έχεις άδεια, πόσο να είναι, άντε να έχεις ένα μήνα. Εκτός και αν είσαι δάσκαλος, είναι νηπιαγωγός ή καθηγητής. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν έχουμε ένα μήνα, έχουμε τρεις εβδομάδες. Άρα, το καλοκαίρι που δουλεύουμε, μπορούμε να φτιάχνουμε πολύ ωραίες συνήθειες. Μετά τη δουλειά, μπανάκι. Μετά τη δουλειά, βόλτα. Μετά τη δουλειά, κάτι οικονομικό, αν δεν βγαίνει και το budget. Και οπωσδήποτε, παιδιά, μπαλκονάδα και βεραντάδα, δεν το συζητώ. Αν τώρα δουλεύεις και πνίγεσαι στη δουλειά, σε παρακαλώ, έχει το μαγιό μαζί σου. Στο επόμενο λοιπόν, στην επόμενη κουβέντα μας, θα σου πω τι κάνουμε όταν είμαστε full time διακοπές. Καλά, εντάξει, είναι η ωραίτερη περίοδος του χρόνου. Ασυζητητή.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι για εμάς τους κοινούς θνητούς που δουλεύουμε είναι καλοκαίρι με δουλειά και καλοκαίρι με άδεια. Και υπάρχουν και αγαπημένες συνήθειες. Σου είπα πριν, αν δουλεύεις, τι μπορείς να κάνεις. Να περνάς ωραίο καλοκαίρι, γιατί παιδιά δεν γίνεται να ζούμε μόνο για την άδεια, προς Θεού δηλαδή. Εκτός και αν ξαναλέω είμαστε εκπαιδευτικοί ή τέλος πάντων. Για να μην πω ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που το καλοκαίρι δουλεύει, έτσι. Δουλεύει non-stop, παραλία, σερβιτόροι, μπάρμεν, ταβέρνες κτλ. Αυτή είναι ok. Αυτοί βέβαια θα μου πεις ξεκουράζονται όταν οι υπόλοιποι εμείς δουλεύουμε το χειμώνα. Αν λοιπόν είσαι σε διακοπές, αγαπημένη συνήθεια είναι να ξυπνάς νωρίς. Αγαπημένη συνήθεια είναι να κοιμάσαι το μεσημέρι. Αγαπημένη συνήθεια είναι να ξενυχτάς. Αγαπημένη συνήθεια είναι να μαγειρεύεις όταν θέλεις και όποτε θέλεις. Αγαπημένη συνήθεια είναι το ταβερνάκι πάνω στο κύμα. Αγαπημένη συνήθεια που είναι και όταν δουλεύουμε. Βέβαια, θερινό σινεμά και πάλι θα καταλήξω σε συναυλία. Από εδώ το πάω, από εκεί το φέρνω, πάλι στη μουσική καταλήγω, έτσι.

Μόνο Μπράβο 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βρεθήκαμε στην κορυφή της ώρας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά μας, γιατί δεν υπάρχει εποχή του χρόνου που δεν μας αγχώνουν. Ειδικά τώρα έτσι που θέλουμε να πάμε και διακοπές, που θέλουμε να κάνουμε και οικονομία, που όλα έχουν φτάσει στο Θεό, που πας σούπερ μάρκετ και τρέμει η καρδούλα σου. Εδώ και στη Λαϊκή πας πια και τρέμει η καρδούλα σου για το τι θα δώσεις και για το τι θα πληρώσεις. Καφέδες, μοσχάρια, αυτά, ψάρια, στο Θεό. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές για τα οικονομικά μας. Για τα έσοδα, μην εξαρτάσαι ποτέ από μία μόνο πηγή εισοδήματος. Επένδυσε ή ψάξου να βρεις και μία δεύτερη. Για τα έξοδα, αν αγοράζεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι, σύντομα θα πουλάς πράγματα που χρειάζεσαι. Για τις επενδύσεις, μην βάζεις όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Για το ρίσκο, ποτέ μην ελέγχεις το βάθος του ποταμιού και με τα δύο πόδια. Για την αποταμίευση, μην αποταμιεύεις ό,τι μένει αφού ξοδέψεις. Ξόδεψε ό,τι μένει αφού αποταμιεύσεις. Και τέλος, η ειλικρίνεια είναι πολύ ακριβό δώρο και την ειλικρίνεια, παιδιά, οφείλουμε να την πούμε στον εαυτό μας. Μην περιμένεις λοιπόν ειλικρίνεια για τα οικονομικά σου από τους άλλους. Μην επηρεάζεις από τους άλλους. Δες τη δική σου τσέπη, τη δική σου ζωή, τα δικά σου έσοδα και τα δικά σου έξοδα και ανάγκες μαζί.

Πάμε και σε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι. Πάμε να δούμε πότε ακριβώς η εμπιστοσύνη των ζωδίων χάνεται. Ο κριός χάνει την εμπιστοσύνη του όταν τον ευριάσεις. Ο ταύρος κλονίζεται αν καταλάβει ότι λες ψέματα. Ο δίδυμος δεν μπορεί τις ειρωνίες. Ο καρκίνος δεν θέλει προσβολές. Ο λέων χάνει την εμπιστοσύνη του αν τον αγνοείς, αν δεν καταλαβαίνεις την αξία του. Η Παρθένος δεν θέλει προσβολές, ο Ζυγός δεν θέλει ψέματα, ο Σκορπιός δεν θέλει προδοσία, ο Τοξότης πάλι δεν θέλει καθόλου καταπίεση, θέλει να είναι ελεύθερος ελεύθερη. Ο Εγώκερος θέλει ανθρώπους μυστικοπαθείς εχέμηθους και πολύ υπεύθυνους. Οι Υδροχόοι τρελαίνονται με το να είσαι επιφανειακός, ενώ οι ηχθείς δεν αντέχουν ούτε τις πληγές αλλά ούτε και τα ψέματα. Πάμε να δούμε σε πολύ πολύ λίγο τι ζητάει το σώμα μας το καλοκαίρι. Τι χρειάζεται, γιατί ξαναλέω, το καλοκαίρι είναι μια απαιτητική περίοδος, γιατί το σώμα μας και ο οργανισμός μας ζορίζονται με αυτές τις ζέστες.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ αν έχεις φύγει για διακοπές. Αν αυτή την ώρα με ακούσε κάποια παραλία, αν με ακούσει τη δουλειά με το air condition full. Πάμε λοιπόν να δούμε, ακριβώς επειδή το σώμα μας, παιδιά, προσαρμόζεται και αλλάζει και ζητά διαφορετική υποστήριξη σε κάθε εποχή. Το καλοκαίρι, με τη ζέστη και την αυξημένη εφίδρωση, χρειάζεται πολύ περισσότερη ενυδάτωση, αναπλήρωση ηλεκτρολιτών, πιο ελαφριά γεύματα που δεν επιβαρύνουν την πέψη, πολλά φρέσκα φρούτα, πολλές τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, άφθονο νερό, ισορροπημένες δροσερές επιλογές. Το σώμα λειτουργεί καλύτερα και διατηρεί ενέργεια όταν το βοηθάς, έτσι. Η καλοκαιρινή διατροφή δεν είναι περιορισμός, αλλά είναι ευκαιρία για πιο ωραίες, απλές, ανάλαφρες και θρεπτικές επιλογές και συνταγές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι χρειάζεται το σώμα μας. Οπωσδήποτε ηλεκτρολίτες, ισορροπία υγρών, πολύ νερό για την ενυδάτωση, ελαφριά γεύματα για καλύτερη πέψη, φρούτα και λαχανικά για βιταμίνες και δροσιά και αντιοξειδωτικά, προστασία από τον ήλιο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Μπράβο. 89,6. bravofm.gr.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτή τη ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Τώρα θα σου πω έτσι μια δική μου αιμονή. Εντάξει, παιδιά, ναι, έχω μεγαλώσει, αλλά τρελαίνομαι για καρτουνάκια και τρελαίνομαι και για κάποια ωραία stories που βλέπω στο Instagram με συνταγές τα οποία είναι φατσουλήθρες. Είναι, ξέρεις, τύπου. Λοιπόν, βρήκα μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Που είναι εξαιρετική, γιατί είναι τύπου σαν να βλέπεις ταινία, ρε παιδί μου, κινουμένων σχεδίων, έτσι, κινούμενα σχέδια, καρτονάκια. Παίρνουμε λοιπόν, πολύ εύκολα και αυτό, παίρνουμε λοιπόν ένα αβοκάντο, το καθαρίζουμε, το κόβουμε σε κομματάκια, βάζουμε αλάτι, βάζουμε λίγο πιπέρι, βάζουμε πάρα πολύ λεμόνι, βάζουμε και λίγο λαδάκι. Το φτιάχνουμε με πολύ ωραία έτσι κουταλάκι, το χτυπάμε, φτιάχνουμε δύο τηγανιτά αυγά και έχουμε φτιάξει και πάρα πάρα πολύ ωραίο ζεστό ψωμάκι. Αλήφουμε το αβοκάντο που έχουμε φτιάξει με λεμονάκι και λίγο λαδάκι, βάζουμε τα αυγά, βάζουμε και λίγο κόκκινο πιπεράκι έτσι για νοστιμιά, τηγανιτό το αυγό έτσι για να σπάσει πολύ ωραία και είναι πανέτοιμο, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ είναι σαν να έχω δει ταινία και σου λέω και τη συνταγή και βλέπω και το καρτουνάκι μου. Καρτούν τέλεια, τέλεια.

Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο ψυχολογίας. 6 πολύ σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές της ζωής μας. Πρόσεξε. Όταν είμαστε μόνοι, πρέπει να προσέχουμε τι σκεφτόμαστε. Γιατί ξέρεις, κάθε σκέψη γίνεται πράξη. Και η πράξη διαμορφώνει τη ζωή. Όταν είμαστε λοιπόν μόνοι, προσέχουμε τι σκέψεις μας. Όταν είμαστε με φίλους ή με κόσμο ή με οικογένεια, προσέχουμε τη γλώσσα μας. Όταν θυμώνουμε, προσέχουμε την ψυχραιμία μας. Όταν είμαστε σε μια ομάδα ή στη δουλειά μας, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας. Βάζουμε όρια σε εμάς, αλλά βάζουμε όρια και στους άλλους. Όταν έχεις πρόβλημα, πρόσεχε το συναίσθημά σου. Όταν ο Θεός αρχίζει να σε ευλογεί, το καταλαβαίνεις, βλέπεις τη ζωή σου να αλλάζει. Πρόσεχε όμως να έχεις ευγνωμοσύνη για όλα τα καλά τα οποία συμβαίνουν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν είσαι μόνος, προσοχή στις σκέψεις. Όταν είσαι με φίλους, τι λες. Όταν θυμώνεις, ψυχραιμία. Όταν είσαι σε ομάδα, όρια συμπεριφορά. Όταν έχεις πρόβλημα, πρόσεχε το συναίσθημά σου.

την εκπομπή ελάχιστα λεπτά πριν σας χαιρετήσω και ανανεώσω το ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο πάλι ακριβώς την ίδια ώρα. Τι θα λέγεις να κλείσουμε με αγαπημένες ωραίες καλοκαιρινές γεύσεις? Καρπούζι με φέτα, το οποίο δεν παχαίνει κιόλας, και να σου πω ότι το καρπούζι, παιδιά, αποτελείται κατά περίπου 90% από νερό και έχει σχετικά χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα. Άρα η φέτα, καρπούζι με φέτα, προσφέρει και πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέστιο και αυξημένη ικανότητα κορεσμού. Μια χαρά είναι αυτό. Άλλη αγαπημένη γεύση καλοκαιριού είναι το παγωτό, είναι το popcorn στο θερινό σινεμά ή στο θερινό θέατρο, είναι το μοσαϊκό που το φτιάχνει η μητέρα μου και φτιάχνεται πάρα πολύ, ο κορμός δηλαδή, φτιάχνεται με μπισκότο, κακάο, σοκολάτα, μπορούμε να βάλουμε διάφορα. Άλλη αγαπημένη καλοκαιρινή γεύση και συνταγή είναι τα γεμιστά, είναι το σταφύλι. Αγαπημένη καλοκαιρινή γεύση είναι και η γρανίτα, για κάποιους είναι και η μπύρα, γιατί όχι, το παγωμένο τσάι. Και τι άλλο αγαπημένο καλοκαιρινό φαγητό θα πω? Τα γεμιστά νομίζω ότι κερδίζουν, δεν το συζητώ. Και βέβαια, παιδιά, φρούτα, πάρα πολλά φρούτα και από πάνω έτσι λίγο σιροπάκι, παγωτά. Μου άνοιξε όρεξη. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
10: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
9: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
10: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
9: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
10: Εισιτήρια, Deja Brew.
9: Ticketservices.gr.
11: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
9: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
10: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
9: Levante Ferries.
10: Manfredas Laundries.
9: Ξένος ATV.
10: Ορανών Καπαρέλης.
9: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
10: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
9: Δοδόνη.
10: Expert Κλαβιανός.
9: Eyesight Optics.
10: Fresh Fruiters.
9: Φουρνάρικο.
10: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Stranda Marina. Αλέστα. Σταθμός.
9: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
13: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ποτέ δεν συνέβη αυτό.
1: Νιώθω σαν να μη σε ξέρω.
0: Θα με μάθεις.
1: Μη μου λες πως με...
0: Σε λατρεύω.
1: Λατρεύεις. Μάτια μου με κοροϊδεύεις.
0: Κοροϊδεύω.
1: Δεν με αγαπάς.
0: Γιατί το λες αυτό, ξαναπες το.

0: Μπράβο 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.
9: Daily Couscous.

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Ένα τελικός κουζίνο εδώ, είναι στις επάλξεις. Είναι έτσι σε μια σκληρή, αδυσόπιτη, αλλά κανονική καθημερινότητα.
1: Αδυσόπιτη.
0: Αδυσόπιτη είναι. Αν δουλεύεις με τόσους βαθμούς Κελσίου, είναι αδυσόπιτη.
1: Φαντά, τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω με το γιαπί το πουλοφόρτο. Το πυλοφόρτο μυστρί.
0: Ναι, ρε παιδί, για όλους μιλάω. Δεν μιλάω για μένα μόνο. Μιλάω για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν. Αλλά να σας πω κάτι. Συγχαρητήρια σε εσάς που κάνετε διακοπές και να τις ευχαριστηθείτε. Ναι. Γιατί μετά θα έρθετε πίσω να δουλεύετε κι εσείς. Αλλά όπως και να έχει. Γιατί γελάς.
1: Συγγνώμη. Είναι ο κόσμος κρέμει. Κι εσείς. Αλλά μετά θα δουλεύετε κι εσείς.
0: Ενώ να ξεκουραστείτε, γιατί μετά σας περιμένει, ρε παιδί μου, πάλι δουλειά. Αυτό και εμείς αντίστοιχα όταν θα πάμε.
1: Τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι εδώ, παιδιά, και στην παρέα μας.
0: Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που έχει την μάσκαρντ, ένα όπλο οικονομίας. Για κάθε 80 αμοιβές με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στον λογαριασμό σου και όλα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Εάν δεν έχεις τη μάσκαρντ, στην απίθανη αυτή περίπτωση που συμβαίνει στη ζωή σου, θα πας σε ένα μασούτη, θα δώσεις εντελώς δωρεάν και θα πεις, μας είπαμε από τον τέλειο κουσκού να έρθουμε. Τέλος. Δυο λόγια εξηγημένα στα ράτα.
1: Θα κοιτάνε οι άνθρωποι έτσι. Παρακαλώ.
0: Τι παρακαλώ.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Κάποιος
0: έχει κάνει κάτι και λέει, τι θέλω εγώ με σένα, ο άνθρωπος. Ψάχνεται. Ψάχνεται ο Γιώργος Σαμπάνης να βρει την άκρη του.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης μια χαρά περνάει, να τον αφήσει την ησυχία του. Πήγε και το ταξίδι του, έκανε στη Ιαπωνία του, πήγε στη Ιαπωνία.
0: Στην Ιαπωνία δεν ανέβασε τίποτα ο Γιώργος. Είδα όλους τους άλλους που ήταν μαζί που ανεβάζανε.
1: Ποιοι άλλοι ήταν μαζί?
0: Ο Δημήτρης, ο συνεργάτης του, ο Διονύσης, η Ιωάννα εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Η Ιωάννα, τι ωραία κορίτσια εσύ που είναι η Ιωάννα.
0: Και καλό παιδί.
1: Και πολύ καλό παιδί. Πολύ.
0: Όσο την έχω ζήσει, έτσι, για να μην είστε ειλικρινείς.
1: Γλυκείται το πλάσμα. Ναι. Αλλά είναι. Τα παιδιά είναι θεόρατη, έτσι. Είναι σηκώνει το κεφάλι πάνω και πάνω.
0: Είναι μια κούκλα και ψηλή, δεν είχε και μοντέλο. Λοιπόν, Ερικοκίνου, τι σου γουστάρει.

0: Λένα Ζευγαρά, θα. Εδώ είναι η Λένα Βουλιαμ στο απέναντι. Να σου πω όμως κάτι.
1: Πες.
0: Σε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το μπορώ αυτό. Θέλω, ρε παιδί μου, όταν θα πω κάτι, να έχει ένα αντίκτυπο. Να μην μπορεί, εντάξει τώρα αυτό.
1: Να σου πω όμως κάτι, ρε Παναγιώτη μου. Ας είμαστε αντικειμενικοί τώρα.
0: Ρεαλιστέ.
1: Και ρεαλιστέ. Όταν ξεκινάς μια σχέση, είτε είσαι 15, είτε 25, είτε 55, αυτό που συμβαίνει στην ουσία και στην πράξη είναι ότι ξεκινάς με τα θα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό... Ναι, άκου. Λες, θέλεις να πάμε εκεί.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και εκεί να πάμε να κάνουμε αυτό, να... κατάλαβες. Άλλο το να και άλλο το θα.
1: Σωστός.
0: Δηλαδή, στο λέω γιατί το έχω ψάξει. Σωστός. Δεν είμαι έτσι απλά μονολόγια ή σου τίποτα πιο πέρα.
1: Οκ. Okay. Εννοείται.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
9: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα Daily Couscous είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά όλοι μας, μεταξύ μας. Το έχουμε.
0: Μεταξύ μας, μεταξύ σας. Προχωρά.
1: Μεταξύ μας, μεταξύ σας. Ναι, προχωράμε, το έχουμε, παιδιά. Δεν θέλω να πέφτετε. Αν είσαστε κοντά στις διακοπές σας, δεν έχετε κανένα λόγο που πολύ να πέσετε. Αν τώρα.
0: Αν
1: ξημερώσει σε χάνω και στα χέρια σου πάνω γυρνώ σε άλλη γαριά. Αν είσαι σαν και εμάς, δηλαδή. Που...
0: αλλού βαρούτα την παραγγελία, αλλού παρεμηνύθη.
1: Κανονικά καθίστε εδώ, γιατί συνεχίζουμε και ακούμε μόνο επιτυχίες.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι μόνο ότι ακούς επιτυχίες, ακούς και εμάς, παιδί μου. Μα είμαστε κι εμείς σε αυτό το DNA.
1: Και εμείς επιτυχία είμαστε, αγάπη μου. Θα μπορούσε να είναι ψινάξει αυτό το πιστεύω.
0: Πραγματικά.

0: Θυμάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, Εναντήλικος Κουζίνης στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στην τελειώνει αυτή η πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής και κοιτάζουμε τώρα εμείς, να ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να βρούμε εισιτήρια για κάποιους προορισμούς.
0: Να σου πω κάτι, εμένα μέσος, πράκτορας μου μέσος. Μπαίνω online, τα βλέπω sold out. Λέω, καμιωτάκο, χάσαμε μια μέρα.
1: Να σε ρωτήσω
0: αγοράκι
1: κάτι.
0: Μου πάει.
1: Εσύ αφού ήξερες ότι θα τελειώσουμε τώρα.
0: Ναι, ήξερα. Αλλά να σου πω κάτι, πάντα λέω να δω τώρα κάτσε. Μπήκα και φούλη εισιτήρια και μπαίνω μια εβδομάδα μετά. Και καμπόσο για κουμίς που λέμε.
1: Εν τω μεταξύ, είναι κάτι να πεις, παιδί μου, που το λέμε από τις 15 Δεκέμβρη. Ξεκινήστε να βλέπετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Από τότε το βλέπουμε. Εσύ, χόρτε το.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν κάθομαι και όλη μέρα και κοιτάζω ένα δέντρο. Με την κατάσταση και όλα αυτά, πάντα αφήνω.
1: Άρα βλέπεις το δάσος.
0: Ναι, θα σου πω. Εγώ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ότι πάντα αφήνω τα δικά μου για να κάνω τις δουλειές όλων των άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λάθος.
0: Είναι το λάθος. Αποφασίσου, αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: θα ζω.
1: Τυφώνες, εδώ είμαστε με αγαπημένους Αλκατράς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε και συνέχεια. Το ακούμε συνέχεια γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η Τυφώνες.
2: Καλά, άκου τώρα. Εγώ έπαθα σοκ τις προλές που μου είπες για τον ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Πώς έχει μεγαλώσει.
2: Πώς έχει μεγαλώσει.
1: Βρε, πώς έχεις μεγαλώσει.
2: Σοκ. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι τώρα. Παρένθεση. Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε ο Φίβος.
1: Που ήταν στην Καραβέλα.
2: Ναι, ναι, που έλεγε για το AI.
1: Ναι.
2: Και μετά σκεφτόμουν από την άλλη πόσο πάρα πολλά τραγούδια πια είναι AI.
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι συγκλονιστικό όμως που ακόμα και τα. Άκουσε με λίγο. Ακόμα τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Τώρα αυτά που παίζουν, που είναι νούμερο ένα. Θες το Αιγαίο, θες το Λογαριασμό. Θες όποια είναι που τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει με τη φωνή AI. Λίγο τύπου πιο house.
1: Ναι.
2: Και παίζουν αυτά.
1: Ναι. Μα τα ακούω κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι παίρνουν τη φωνή της ένας. Σου λέει.
2: Όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, Ανούλα μου. Κάνα πρόβλημα, αγάπη μου.
2: Σου φτιάξω γάλι.
1: Του φτιάξω γάλι. Ναι. Δεν θες να το πεις. Και δεν είναι ότι αλλάζουν τη φωνή της Βύσης, γιατί επειδή πρέπει να τραγουδηθεί αλλιώς το τραγούδι, το βάζουν σε ένα AI
2: ναι.
1: και βολεύει.
2: Ναι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά κέτσι!
7: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26950 25798.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
12: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
11: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
12: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
11: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
12: Εισιτήρια, Deja Brew.
11: Ticketservices.gr.
13: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
11: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
12: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
11: Levante Ferries,
12: Manfredas Laundries,
11: Ξένος ATV,
12: Ορανών Καπαρέλης.
11: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
12: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
11: Δοδόνη,
12: Expert Κλαβιανός,
11: Eyesight Optics,
12: Fresh Fruiters,
11: Φουρνάρικο,
12: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
11: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
14: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
15: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
16: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
0: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, για ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκίνημα εβδομάδα, επίσης.
1: Ναι, όντως, παιδιά, η εβδομάδα μας δίνει πόνο, να τα λέμε και αυτά. Ξεκίνημα εβδομάδα με ένα μασούτη πάντα που είναι στην παρέα μας, παιδιά. Ένα μασούτη όπου μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο και δροσισμένο. Πολύ σημαντικό αυτό. Mr. Grand μασούτη που μα και βιολογικέ επιλογέ από το μασούτη. Αυτά είναι τα

0: οποία επιλέγετε εσείς και έχετε διπλάσιους πόντους στην μάσκα.
1: Γιατί μπορείτε.
0: Γιατί μπορείτε.
1: Γιατί ο Μασούτης σας έχει δώσει τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Τα λέμε αυτά.
0: Να τα πούμε, να ξεκινήσουμε όμως και τη δεύτερη μας ώρα, γιατί επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και λες εσύ throwback σήμερα, έτσι, βέβαια.

0: Λάθος. Αυτό ο Ηλίας Βρετός είναι αντιλικουσκούς. Είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ακούω.
1: Είναι ένα ντουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτό το ντουέτο πάει γύρω στο 2000, όχι γύρω, στο 2012.
0: 2012.
1: Εντάξει. Mm. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ποιος έχει γράψει.
1: Α, έχει γράψει τη μουσική και τους τοίχους ο Στήλης Ρόκος.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ξεκινάω. Όλα είναι στο παιχνίδι τη ζωή.
0: Αφού συμμετέχει ο Στήλης Ρόκος με τον Δήμο Αναστασιάδη.
1: Λέμε ασχέ.
0: Χαιρετάς.
1: Χαιρετάς, Παναγιώτη μου. Ποιο είναι?
0: Με σένα πλάι μου μπορώ.
1: Τα ξέρω, ρε Καζά.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ ο κόσμος στέλνει μηνύματα για τα μπράβο. Δηλαδή, του κρατάμε εξαιρετική συντροφιά και κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Έτσι, πολύ ωραία. Ότι έχουμε κάποιο στα εγκεφαλικά μας κύτταρα, λέει κάποιο άλλο εδώ πέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Δεν είμαστε. Είμαστε σε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω κάτι όμως. Είμαστε σαν τα κινητά που στην υπερθέρμανση λειτουργούν μόνο στις βασικές λειτουργίες.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως κάτι με τα κινητά. Πώς γίνεται όταν το παίρνεις στην αρχή να είναι GG και μετά από ένα χρόνο. Και δει το καλοκαίρι, εκεί που κάθεσαι είναι σαν θερμάστρο.
0: Θεωρώ να ξέρεις ότι.
1: Ναι,
0: πλέον,
1: το κάνουν επίτηδες.
0: Ρε παιδί μου, έχει ημερομηνία. Άκου, μην ξεχνάς ότι αλλάζει και όγκος των δεδομένων που διαχειρίζεται το κινητό. Οπότε οι επεξεργαστές κρασάρουν πιο δύσκολα, πιο εύκολα.
1: Ναι, έχεις δει, λόγω των updates που γίνονται.
0: Όλα αυτά.
1: Έχεις δει και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο φτιάχνονται και με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει max 2 χρόνια.
1: Δεν φοβερό όμως πες να γίνει το που στοιχείς μια περιουσία
0: κινητά. Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό το κινητό πλέον είναι κάτι που δεν μπορείς να είσαι χωρίς αυτό. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι. Δηλαδή και μπράβο στους ανθρώπους που δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι, αλλά συγχαρητήρια.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, στην Αντίλη Κουσκούς είναι εδώ. Εγώ σε πολύ εξέλιξη κατάσταση με αυτά που σημαίνουν με τα κινητά. Αλλά.
1: Όχι, παιδιά, να σα πω κάτι, όμως είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, δηλαδή παίρνει ένα κινητό που κοστίζει, ξέρω εγώ πόσο σου κοστίζει και μετά.
0: Είναι ανάλογα την επιλογή που κάνει. Υπάρχουν και κινητά πιο οικονομικά. Λύση. Απλά αυτά που επιλέγουμε εμείς.
1: Μιλάμε για εμά τώρα που είναι και δουλειά.
0: Λόγω δουλειά. Σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλέον εφαρμόζουν ένα πράγμα πάνω στο κινητό και το χρησιμοποιούν, ας πούμε, για μεγάφωνο, για ηχείο, για εγγραφή, για το οτιδήποτε. Και κάνουν τη δουλειά τους από εκεί.
1: Θυμάμαι τον Αναστάση, το ράμι, που έσκαγε μύτη με ένα κινητό. Τώρα τύπου κινητό δεκαετίας 2000. Δηλαδή είμαστε, ξέρω εγώ, στο...
0: Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα δεν τον έχω δει, τον έχω δει.
0: Πρόσφατα
1: τώρα.
0: Είναι με πολύ παλιό κινητό.
1: Ακόμα είναι με πολύ παλιό κινητό, ναι. Δηλαδή. Α, φαντάσου, αυτό το ίδιο.
0: Γιατί δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τα social, ναι, γιατί κάνει το δικό του αγώνα από όλες τις εξαρτήσεις και από όλα αυτά τα πράγματα, ναι, τα οποία έχει περάσει.
1: Παρ' όλα αυτά, ανεβάζει όμως τα social. Πώς ανεβάζει?
0: Το διαχειρίζεται άλλος.
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.
1: Α, οκ. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι ήδη το Kitty Garbi?

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Εντάξει, είναι και ένα θέμα ημερών. Τον τελευταίο μήνα κοντεύει να είναι που η Βανδύ με την Νατάσα θα είναι μαζί.
1: Καλά.
0: Και το περιμένουν όλοι πως και τι και τι θα συμβεί.
1: Μα έχουν κάνει και τις εμφανίσεις.
0: Πήγε στο Άλσος. Νομίζω τώρα έχει σήμερα, νομίζω έχει πάλι άλλη μια εμφάνιση η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Στο Άλσος.
1: Γιατί
0: έκανε δύο sold out, 6 και 7.
1: Τι ωραίες που ήταν όμως.
0: Ήταν πολύ ωραίες.
1: Τι ωραίες.
0: Ήταν ωραίες.
1: Και θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Και γυναικεία σε τόσο, σε τόσο μεγάλη κατάσταση, εννοώ, είναι με μεγάλη καριέρα. Έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά τη Βύση με την Γαρμπή.
1: Ναι, και σκέψω. Επειδή είδα
0: σε γυναίκες όμως.
1: Ισχύει, και κάπου έλεγε η Βανδύ με την Νατάσα ότι ο χώρος μας λέει είναι λίγο ανδροκρατούμενος. Και σκέψω ότι αυτή τη στιγμή τα δύο πολύ μεγάλα μαγαζιά, στο ένα στο οποίο θα εμφανίζεται η Άννα Βύση που θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, και στο Νόξ, που είναι επίσης ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, είναι όλα γυναίκες.
0: Και μπράβο τους.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι τις ωραίες κινήσεις και τις ωραίες συνέργειες, να το πω έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό παρόλα αυτά.
1: Να πάρτω.
0: Έτσι. Κατερίνα Γιώργη.

0: αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τίλικο που είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ για τις δύο ώρες που περάσανε.
1: Φτάσαμε στο τέλος μας.
0: Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Φιλάκια.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μιχτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
0: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
11: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
12: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
11: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
12: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
11: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
12: Εισιτήρια, Deja Brew.
11: Ticketservices.gr.
13: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
11: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
12: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
11: Levante Ferries.
12: Manfredas Laundries.
11: Ξένος ATV.
12: Ορανών Καπαρέλης.
11: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
12: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
11: Δοδόνη.
12: Expert Κλαβιανός.
11: Eyesight Optics.
12: Fresh Fruiters.
11: Φουρνάρικο.
12: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
11: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Εσείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
8: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
9: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. 10 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο, είμαστε μαζί σας νύχτα στα FM, 2 ολόκληρες ώρες γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια που μας έχουν συντροφεύσει όλα αυτά τα καλοκαίρια. Είμαι ο Σπύρος Ροχίδης και θα περάσουμε το καλύτερο δίωρο αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν Καντάδα, Γιώργος Κακοσέως ο καθρέφτης και η Στέλλα Καλή με το υπεύθυνοι είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.

Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Τα λέμε σε πολύ λίγο και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων, μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για τον Δημήτρη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Βαλάντη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Άννας.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε!
4: Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Παίζει Μπράβο.

Ήταν ο Τοκέλ με τη Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026 για τον Σπύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για τη Σοφία.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για τον Νίκο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1974 τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο, ενώ γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Σαν σήμερα το 2016, περίπου 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Αφροδίτης, Απών και Ρεμπέτικο.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: τα λένε.
1: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
2: Μπράβο. 89,6. Από Ζάκυνθο με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

Μπράβο. 89,6. Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.